0: Kings of Leon, You Somebody, Alda Lodo και ψέρετε ο Σεβαν Νόφς. Τα είμαστε
1: Λόντο που έκπαιξε ο Μοναμάντα ή Ταυκή.
0: Βέρου, βέρου, βέρου. Ατ' νέιν φελόντο, απέτω τα γεμάτ γδί δάνεν σάπο εδίν φνόφς. Λεουελ Κάνναταλ, Τζίμα, Λεουελ Κάνναταλ, Τζορνάτα, ως Βέρου Βέιν.
2: Εκού, 9-9-0-8-9-7, εκάντεκ ίντι. Να λέτε λεξε Κάννα το λότο της τέτα, σαν μάνα πελ Αλπκο αλλά Μάρτιν το λότο, εντε και ταλιά με λεστές, οπατε να εκ.
0: Τζάρα, Λεκ Μάρτιν.
3: Λες βαχάνα, σε σαΐ τα λότο, λες πέρα μόν κομπλίς, ας, όμνα πισόνζω, με δάρ, πισόν μπαρόσον, μα σύμπολε κοντρατούρ, τα φασκέ, ποτέ με γκαράζ.
0: Άι, μα έγινε.
3: Όλα δεν είστε νέο, πως φορσί γι... Σε τράκ, πως είναι χέα, δεν είστε τρασκέ.
1: Ελάτ.
3: So, good luck, κλικολ χάρ, τελό, μπονζο. Happy Mondays.
0: Τα αντιχολίλεκ, τα αντιχολίλεκ, Μάρτιν. Ναι, τα μαού, ελί, ελ κουμπλαμέντ ταλ γεμά, ματ κομπλίτς. Μιανέλ μότ.
1: Του έκλ το φορσί δαλό το όμτο, οπδέιτο, στιστρο,
0: Τις χτώ. Εσύ αλ μομέντ όμτου αλ γεμασόλ.
1: Εκ κοντεμπλαω μαντά.
0: Yes, εκ.
1: Κονσλαω.
0: Γράτσε Μάρτιν.
1: Μέχρι να φέτσ δα λόδο χει.
2: Καφέ, χει, καφέ.
0: Κένα, κένα εκτάρ κανένιε. Επατού να 9-9-0-0-8-9-7 for WhatsApp τάνα. Calvin Harris, Jazzy, in κόμπλου.